0: Βλατάνσκι.
1: Ράδιο ένα.
0: Κούχαν Σλάδολι. Κάιμι.
2: Πομλάτνι Ράδιο ένα.